σε βίστη ελκυνίνα. Μάζε σαν ατόμα και σου γιούρτε ρόμα να είναι κόμμα. Καϊνά, Νόπολε, Όλυν. Ένα ρεστοράνι λάβαλ τσίλμι σλάι και κάβαλ. Αμόι, εφτούρ, γιουπλόι. Τέρβι του νημαλίνα. Σέγες λαούλα ψεύγιξ, ήλιαμ ουίς κόκκις ούλα. Άινουν, ούλα.